0: Ο Τζουάν λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τα τηλέφωνα του βου, πήγε στο τροματό του νούμερ, σόπρα σε κρετήρια τηλεφώνικ. Σε περκάτε τα ρετά μπεζόνι, φαγέτε μέσα από εκαρρύβι, νουν άτιμο.
1: Ciao, Calabria, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Presto Nair, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Colmo per un barista? Ritirassi per fare cappuccino.